0: 95,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως, ένα κόσμο απλό.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
1: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
1: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό.

0: με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
1: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
0: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside.

0: bar restaurant υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ιουλία Καλυμάνη live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Άχια μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ρεστοράντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

πούντο πούντο νάτο νάτο στην αμυγδαλιά από κάτω. Να μαζεύει μανταλάκια με τα δυο του τα χεράκια. Άσχετο, αλλά μ' άρεσε και το είπα. Καλώς ορίσατε στους 105,1. Παρασκευή. Να που έφυγε πάλι η εβδομάδα και το πήραμε χαμπάρ.

προσπαθούσα τόση ώρα να παρκάρω την καρέκλα μου γιατί δεν με βόλευε, γι' αυτό καθυστέρησα. Αμάν και εσύ, όλα πρέπει να τα ξέρεις. Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Ηράκλειο Αθήνα. Άγιος Νικόλαος σήμερα, δεν βγαίνουμε από εκεί, βγαίνουμε από εδώ. Το ίδιο κάνει μωρέ, το ίδιο.

Έλα Κωστάκι μου να σε φτιάξω, το πρωινό μου φτιάξιμο είναι αυτό. Εγκρίθηκε η εθνική στρατηγική. 20.000 σπίτια θα χτιστούν και 8.500 φοιτητικές εστίες. Πότε, είπα θα. Εσύ τώρα υπολόγισε. Εν τω μεταξύ τι γίνεται, το βολτάρουνε συνέχεια και ψάχνουν από εδώ και από εκεί, μπας και βρουν κανένα κοτέτσι για τα παιδιά τους. Οι επιτυχόντες και όχι οι επιλαχόντες.

Όπως θέτεις το θέμα, Γιωργάκη μου, μπορούμε να το δεχτούμε και έτσι. Διάσωση δεκάδων μεταναστών στα νότια. Αφήξεις.

Γιαννάκη μου, κάνεις πάντα την έκπληξη. Ελπίζω να το πετύχω αυτή τη φορά. Good morning to Manchester. Είσαι Ελλάδα, γιατί δεν το έχω πάρει χαμπάρι.

Σοβαρό, σοβαρό και μ' αρέσει. Ανοίγουν ξανά οι πύλες σαν Πιονάρα και Παντοκράτορα. Γιατί ήταν κλειστές. Παμπάρι πάλι δεν παίρνω παιδί μου σε αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς που έχω και σένα ρε φίλε να δω και μου τα στέλνεις. Δεν μου λες, νομίζεις ότι οι περισσότεροι εκ των Ηρακλειωτών ξέρουν που είναι πύλες.

Κοίτα, δεν θα το αγριέψω μα από νωρίς. Ροκάρομαι, ροκάκια είναι και αυτά. Και εντωμεταξύ, πρόσεξέ με. Είναι και οι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια χαζομάρα γενετή. Τι πήγε να περάσει η άλλη από το αεροδρόμιο, 20 κιλά χασίσει. Ωε, μπράβο. Στο δηλαδή, συζητάμε τώρα. Εντάξει, μπορεί να πληρώσει μια βαλίζα 23 κιλών, αλλά θα περάσει από έλεγχο. Δεν το ξεβρε. Και αν δεν το ξεβρε, γιατί δεν ρώταγε. Ρε, λες να τους τα βάλαν στη βαλίζα χωρίς να το πάρει γαμπάρι. Είκοσι κιλά, μάνα μου.

105,1 Μουσικό κανάλι, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Μας μείνανε κάτι μερούλες ακόμα, μην ανησυχείτε. Θα τα πούμε όλα μέχρι να φύγουμε. Και που ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον. Και σερά, whatever will be, will be.

το είπες αυτό, Αντωνάκη, πώς το είπες, αυξήσεις σε μισθά και συντάξεις, κοίταξε να δεις, δεν περσεύουν, πήγανε για το, πώς το λένε, για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλλέα. Αν περισσέψει κάτι, θα σας το δώσω με δόσεις. 3-3 ευρώ, ρε παιδί μου, για να μην τρομάζετε για τα πολλά λεφτά.

πρωί Όρμπισον, αγόρι μου, Friday night, Παρασκευή βράδυ. Όλου και κάπου θα εκδάμετε, αν και το ξέρω ότι ζοριζόσαστε με τους λογαριασμούς και όλα αυτά. Αλλά και καλού και καγού, κλείστε κανένα τραπέζι για να βρείτε θέση. Καταραμένη φτώχεια, καταραμένη φτώχεια.

Νικόλα, μπερδεύεις την ενορία με το μαχαλά και με τρομάζεις. Είπαμε μιζέρια και νταουνιάσματα σε άλλες ενορίες. Εμείς δεν δεχόμεθα εδώ. Έχουμε πώς και πώς.

Κάτσε καλά για να θα μολάρω τον 37 και δεν σε σώζει τίποτα. Τελικά όπως καταλαβαίνεις από χθες η θερμοκρασία ήταν όλη η ζημιά. Κοίτα ρε παιδί μου να μην το πάρω χαμπάρι.

Βεβαίως σίδερο να λιγάκι, αλλά ευτυχώς έχω βεντάλια. Έρεση, κάτσε καλά, κάτσε καλά.

Μπερδεύτηκα μια στιγμή. Μπερδεύτηκα. Μου το στείλες και ήταν ψηλό. Κομμένες οι λέξεις. Αλλάζει όψη η πλατεία Ελευθέρνης. Σιγά που θα αλλάξω την πλατεία Ελευθερίας. Ξέρεις πόσο πληρώσαμε τις πλάκες να μπορεί να τηγανίζει ο κόσμος στη ζέστη?

Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω γι' αυτό, γιατί επιμένει ο 37. Στη μεριά εκεί πέρα, στην Αμουδάρα που σπάσαν οι αγωγοί με τα λύματα, μόνο σε ένα σημείο έχει κακάκια. Τα άλλα σημεία μπορείτε να κολυμπάτε δίπλα στα κακάκια.

κλείσω μίωρο και πρόλαβα να πω δυο λόγια ρε παιδί μου για τον υπέροχο καφέ και τα βουτυματάκια και τα τυροπιτάκια και τα φρέσκα τα ψωμάκια από το Bakery and Coffee Veneris στη Μεάντρου και Πετρακογιώργη γωνία στο Μασταμπά.

0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

ήσουν ρε Αποστόλη και σε χάσαμε. Καλό μεσημέρι Νικηφόρε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ιδέες είναι αυτές που κατεβάζει. Πού του γίνανε στους ανθρώπους στα Κατσάβραχα? Πήγαινε τους να κάνουν μια βουτιά βρε παιδί μου. Καλό μεσημέρι Σίμω. Και όλοι θα κάτσει, πρέπει να του βάλουμε φήμωτο. Πρέπει να του βάλουμε φήμωτο σίγουρα. Μήπως να αποσύρουμε τη φανέλα 37. Λέω τώρα εγώ. Πάγω, εντάξει ρε παιδί, θα το πω, εντάξει, θα το πω. Επιμένει. Η Σοφία Βεργάρα στη Μύκονο ξετρελάθηκε με το ούζο που είχαν στο πάρτι. Κάνουν οι Πάμπλο τη βρέβε πάρτι με ουζά. Με μπερδεύεις.

Το άσμα το λέει, what's the frequency, 105,1 είμαστε. Απανταχού, www.musicocanal.gr. Ένα κλικ away. Γκρίχλεις, παιδί μου, γκρίχλεις.

Είδες που στα έλεγα και εσύ βιαζόσουν, σου είπα. Μπορεί εσένα να σου μυρίζουν εκλογές. Ο αρχηγός λέει δεν θα γίνουν εκλογές μέχρι την άνοιξη του 2027 και δεν θα ανοίξω το πουγγί να δώσω πράγματα που δεν έχω. Δεν φτάνουν για όλοι, εννοεί. Δηλαδή, όταν πάρουν αυτοί το μερίδιό του και δώσουν και στους δικούς τους κάτι της, ό,τι μείνει, εντάξει ρε παιδί μου. Ήταν από τα σλόγκα της εκπομπής πάντα αυτό. Επίδομα στο επίδομα, συνήθισε στο πίδημα. Εξού και το jump των Van Halen.

Όπως συνήθως αυτή την ώρα σας χαιρετώ, φιλαράκια οδηγεί. Γενικώς οδηγεί. Κοίταξε να δεις, μια φορά και έναν καιρό είχαμε ένα πλήθος ταξιζίδων που μας άκουγε, αλλά τώρα τραβάνε τέτοιο ζόρι που δεν ανοίγουμε ούτε ραδιόφωνο. Η προσοχή παραπάνω λοιπόν, εσείς που είστε εποχόμενοι ανά την επικράτεια. Πάπα, βάθος. Η παραπάνω προσοχή λοιπόν στους χαζεμένους από τη ζέστη και στους μη χαζεμένους που κρατάνε το τηλέφωνο και δεν βλέπουν μπροστά τους. Και φυσικά στους delivery προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάματο και στα άλλα πετεινά που εμφανίζονται από το πουθενά.

Δεν είναι αυτό που νομίζεις, πηδάει το βινίλιο. Μήπως πρέπει να αλλάξω στυλ για να παίζω CD. Λέω τώρα εγώ. Το χάψες, δεν το χάψες.

Δεν φεύγουν τα κόκκινα από πουθενά, αγόρι μου, το ξέρεις πολύ καλά. Ότι με αυτή την ξεραίλα και με αυτές τις θερμοκρασίες οι πυρκαγιές είναι πανεύκολο να ξεκινήσουν από το τίποτα. Και τραβάμε εμείς, τραβάνε και στην Ισπανία, τραβάνε και στην Γαλλία, τραβάνε σε όλο τον κόσμο. Σε άλλα μέρη βεβαίως υπάρχουν κατακλυσμιαίες βροχές. Κάποιος δεν κανονίζει καλά

Βαράτε με για σκλέο είσαι. Πρόσεξε με, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν παρακολουθούμε τα μουμουέ και ιδιαιτέρως στα ειδήσεις, οι οποίες είναι γεμάτες από φόνο, πόνο και όλα τα λοιπά σε όνο. Κάτι συμβαίνει, κάποιος σκοτώνεται, κάποιος πεθαίνει. Εντάξει. Μια εβδομάδα ολόκληρη. Δυο εβδομάδες ολόκληρες. Ύστερα μου λέει δεν είμαι καλά. Πώς να είσαι καλά, μωρέ.

Και βέβαια φίλε, να βρισκόμαστε στην εποχή του Μπαράτα και Σκλέβου, γι' αυτό και βάλα το Hit Me With Your Rhythm Stick. Όχι με τίποτα άλλο, αν και πιστεύω ότι γενικά σε αυτόν τον τόπο έχει εκλείψει τον Νταγιάκη, το οποίο επανέφερε τα πράγματα στην τάξη.

Σαν την τέτοια μου κάνεις και δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Περνούσα από εκεί από τη γειτονιά, ε. Και σου μύριζε το φρεσκοψημένο ψωμί, ε. Και κατά τύχη πήρες και κάτι κουλουράκια και κάτι τυροπιτάκια. Κατά τύχη τα πήρες όλα αυτά. Έτσι για να με τσιγκλάς. Ναι, Πετρακογιώλη και με Άνδρου. Μπενέρις, Μπέικερ και Κόφι. Ωραία φωτογραφία μου στείλες. Δεν στέλνεις και από τ' άλλα.

Περνάω καμιά φορά να χαιρετήσω τα καλά παιδάκια που με βοηθάνε. Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα Βικτωρία, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στα Χανιά. Χανιά, έλα ρε, μας βρήκες.

για να σε δω να αγριεύεις λιγάκι. Λιγάκι, λιγουλάκι ρε παιδί μου. Κοίταξε να δεις, σ' ακούω τις διαφημίσεις. Βέβαια, αιώνιος έφηβος είναι ο Βασίλης. Γιατί εμείς τι είμαστε δηλαδή, τίποτα μεγάλοι. Με κοντό πανταλόνι είμαστε ακόμα. Κοίταξε να δεις, πολύ με κοντό πανταλόνι καλά μια καβάλισαν. Αλλά παλαιά ήταν της μόδας, δεν είχαμε άλλα παιχνίδια, μόνο καλά.

Οι Undertones ήταν, Αντώνη, οι Undertones. Κοίταξε να δεις, αν παρατηρήσεις το ρολογάκι σου, πλησιάζουμε να αλλάξουμε ώρα. Τι έχουν χάσει αυτοί που δεν ήρθαν? Έχουν χάσει ώρες, έχουν χάσει μαθήματα. Θα μείνουν σίγουρα μεταξύ τα στέλη. Οι βάσεις οι δικές μας δεν πέφτουν ποτέ. Τις έχουμε στο ένα.

Ο σπάνιος ρεπόρτερ Ρουφιάνος που έχουμε στο βάθος επιμένει να διαβάσω κάτι το οποίο είναι μεν ευχάριστο, αλλά δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Διότι λένε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα προσφέρει δωρεάν σπίτια για γιατρούς και δασκάλους που θα πάνε να υπηρετήσουν στα νησιά. Και εντάξει, σπίτια θα βρεθούνε. Κανείς δεν θέλει να πάει. Πουρκουά και διατί, εμένα ρωτάς. Δεν σπούδαξα γιατρός εγώ.

θα γίνει την άλλη ώρα, χάμος θα γίνει. Τι περιμένει να γίνει, θα τους μολάρω όλους εκτός. Είναι Παρασκευή, η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πρέπει να πάρουν λίγο αέρα.

Πρόσεξέ με λίγο πριν να φύγω για να αλλάξω μόρα. Το επιτελείο μου έχει συγκεντρωθεί ολογύρω από ένα βαρέλι. Πού λεφτά για τραπέζια και τώρα. Και μαλώνει ποιος θα πρωτοβγεί τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, νούμερα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, αλλά ετοιμαστείτε για καλό και για κακό. Βάλτε κανένα πάμπερ.

0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα!
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας, δικά σας ήταν πάντοτε. Από σας ορμόμενος και από τα δικά σας επαναλήψεις μαθαίνουμε ότι... Πες το, άντε. Το αδιαχώρητο στα λιμάνια. 100% πληρότητες. Ευτυχώς που δεν έχουμε λεφτά, γιατί αν είχαμε και λεφτά θα βούλιαζε ο κόσμος. Στο είπα και στο ξαναείπα, μην λες τέτοια πράγματα. Εμείς δεν έχουμε λεφτά, οι άλλοι έχουνε.

Έλα, φτιάξε τους, φτιάξε τους. Τελευταία μέρα για τις φορολογικές δηλώσεις. Θα φορολογηθούμε εμείς για να φάνει άλλοι. Το ξέρετε το κόλπο. Μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά πληρώνουμε για όλους, γιατί είμαστε κουβαρντάδες.

Εγώ το έκανα για να σε τρομάξω, βρε. Και να δω και ποιοι μας ακούνε. Καλό μεσημέρι και στη Μεσσηνία, Γιωργάκη. Αγίεψε τους να κάνουν καλές βουτιές.

αυτό να φέρνει τ' άλλο και τα δυο βαράνε εμάς. 13η νύχτα που βαράνε στο Ιράν στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει το πετρέλαιο. Κοίταξε, για το πετρέλαιο γίνονται όλα. Και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, γι' αυτό και για τα πολεμικά σχέδια των αλωνών που θέλουν να πουλάνε.

πόσα χρόνια το φωνάζει τώρα. He wants to be elected. Θέλει να... Να, εκλεγεί μωρέ, να εκλεγεί. Δηλαδή αυτός και πολλοί άλλοι. Εσύ τώρα το παίζεις σιγουράκι το... Παίζεις σιγουράκι τη Μαρία. Έλα. Να σ' ακούσω για χάσω τα φράγκα μου. Και φράγκα, αφού δεν έχω τι να χάσω.

μα είναι να μην γελάει κάθε επικραμένου χείλη. Σε περίοδο πυρκαγιών οι άλλοι ψηφίζουν για αντιπλημμυρικά. Ψηφίζουνε. Η πραγματοποίηση έχει μια δυσκολία, αλλά η ψήφιση είναι ψήφιση. Πρέπει να εξτράω.

μην χαλάτε, μην τη χαλάς τον άνθρωπο τώρα και εσύ. Και τι θες να το πεις αυτό? Για να δείξεις ότι παραποιήθη η ιστορία και η Οδύσσια. Άντε πες το, βγάλ' το από μέσα σου να ησυχάσουμε. Μόλις ήρθε ο ιδιοκτήτης του πλοίου το Vikings που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία η Οδύσσια, καταγγέλει ότι δεν του πληρώσανε ακόμα τις ζημιές που έκαναν. Ρε εσύ, Οδύσσια, Vikings, μπερδέψανε τη βούρσα με τι? Άστο, άστο, δεν

Σας το είπα εγώ ότι δεύτερο θα βγάλουν τα αποθυμένα τους. Να το κι άλλος. Σε κυκλοφορία 182 χιλιόμετρα κάτι σύγχρονου και ασφαλούς αυτοκινήτων δρόμου. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη ο Βουάκ εδώ και 40 χρόνια. Ρε εσείς, μας έχουν γραμμένους εδώ και πολλά χρόνια. Και όχι τίποτα άλλο. Τους στηρίζομαι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν βγαίνουν μόνοι τους.

Όπως το λες, πράσινη, μπλε, κόκκινη. Όλοι στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Την Κρήτη που τους θρέφει. Τι κάνουν οι εμέτεροι που εκλέγονται. Καλά, ευχαριστώ εσείς. Χαιρετισμούς στους γονέους σας.

Φαντάσου τι θα φτιάχναμε στο Ηράκλειο αν τα φράγκα που πέφτουν στη Γνωσό κάθε χρόνο δεν πηγαίναν σε πάρεις τους και μένανε εδώ. Να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν έργα. Για να φτιάξουμε λίγο τη ρημάδα, την πόλη. Λέω, φαντάσου. Φαντάσου, φαντασία, ένα φανταστή φαντάρος φάντασμα θα μου πεις.

Έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα, αγόρι μου. Μη σκάς. Μια στιγμή την είδα, αλλά δεν είναι και εύκολο να χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά. Καλημέρα στην αδερφούλα μου στις Αγγλίες και στον αδερφούλη μου. Σκορπιοχώροι είμαστε, το ξέρουμε. Μια ζωή, προσφύγες και νομάδες.

Be well wherever you are. You are listening 105.1 Music Channel straight from Heraklion, Crete. Σας έστειλα την αγάπη μου, Σοφία μου. Να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει βρε. Εδώ μωρέ με την τρέλα μας και την ομπρέλα μας. Είπαμε μιζέριες νταουνιάσματα σε άλλες ενορίες. Εμείς μια χαρά άνθρωποι είμαστε, μια χαρά περνάμε. Γιατί δεν κατάφεραν ποτέ, μα ποτέ να μας αλλάξουνε. Ενώ εμείς καταφέραμε να τους αλλάξουμε τα φώτα.

Πήγα να χαμηλώσω τα γράδα μια στιγμή και μου ξέφυγε δηλαδή. Είπαμε, ήρθαμε για να ευθυμούμε και ιδιαίτερο στην δεύτερη ώρα. Ανεβάζομαι λίγο τις μουσικές σου για κανένα άλλο. Είμαι σίγουρος σας παίρνει ο ύπνος στη διαδρομή. Καλό μεσημέρι ξανά σε εσάς που οδηγείτε στο Ηράκλειο. Αν και δεν κατάλαβα ποτέ μου γιατί οδηγείτε στο Ηράκλειο. Λίγη προσοχή παραπάνω στους χαζεμένους που κρατάνε τηλέφωνο στο χέρι. Στους delivery που προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάματο. Και σε άλλα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Μην πατήσετε κανένα και έχετε και τράγμα.

Μην ξεχνιόμαστε, μας συντροφεύει καθημερινά το Bakery and Coffee Veneris. Πετραγωγιώρη και Μεανόντρου γωνία. Εκεί με τα φρεσκοψημένα του ψωμιά, τον υπέροχο καφέ και το χαμόγελο. Το χαμόγελο.

Εσύ τι λες, Κωστάκη, το έχω πάρει χαμπάρι το χάλι που γίνεται σε όλα τα αεροδρόμια λόγω των νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πιστεύω ότι κάθονται γύρω από το τραπέζι και λένε τι να κάνουμε ρε άλλο να τους παιδέψουμε. Να βάλουμε και αυτό, να βάλουμε και εκείνο. Ουρές ο κόσμος. Ιδιαιτέρως στο Καζαντζάκης που προσφέρεται για να περιμένεις. Κρατάτε βεντάλια και μικρά ανεμιστηράκια. Δεν σώζεται η Ελλάδα, μωρέ!

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

σπάσματα λέει όλα αγόρι μου. Wanderer ήμουνα, Wanderer θα φύγω. Λοιπόν, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο, έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα, καλά να πάθετε, ας προσέχατε λίγο παραπάνω. Κωστάκη, τώρα έλα σου πω. Σιγά που θα ψηφίζανε την πρόταση για συμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Είναι πολλά τα φράγκα, το λέω και το ξαναλέω. Απ' τις δικές μας έπεσπάνε, αλλά τι κάνουμε ρε παιδί μου. Έτσι αλλιώς κανείς δεν τους ψηφίζει, μόνοι τους βγαίνουν, μόνοι τους.

όχι μόνο μας σεκάζουν, μας ταΐζουν και σανά που είναι φτηνά. Προς το παρόν δηλαδή, γιατί θα κρυβίνουμε και αυτά. Πετρέλαιο γάρο. Αλλά δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Χρησιμοποιούν τον μπαμπούλα για να βγουν επιτέλους κυβέρνηση. Είναι 7 χρόνια είναι τώρα. Α, εντάξει, για να ξαναβγούνε.

Ναι, είναι ένα θεματάκι που το αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά που δώσανε πανελλήνιες. Προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τώρα που βγήκανε και οι βάσεις, να δούνε πού ακριβώς περάσανε. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν και οι άλλοι ειδικοί που λένε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Και στο ξαναλέω, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου αλλάξει το καζανάκι, μπορεί να σου αλλάξει τις μπριζές. Λέω τώρα εγώ, γιατί εντάξει, γιατρούς, δικηγόρους και πολιτικούς έχουμε. Ψάξε να βρεις ένα διδραυλικό άμα έχεις μια ζημιά σπίτια, σου πω εγώ ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος σου.

Εδώ είμαστε αγαπητέ και εδώ θα μείνουμε έως στις 2. Έχουμε και την άλλη εβδομάδα και μετά πάπα τα λιολιά. Το έχουμε πει αυτό. Τέλος του μηνού με χάνετε. Αν θα πάω διακοπές. Διακοπές είμαι αιώνια εγώ. Μουσικό κανάλι 105,1. Και παντού με www.musicokanali.gr. Καθημερινά 12 με 2 είναι μαζί σας. Ω! Γιατί δεν βρήκαν άλλον.

σου είπα, θα τους αφήσω να βγάλουν τα αποθυμένα τους, γιατί εντάξει, με εκνευρίζει ο Κυριάκος καμιά φορά. Προχωράμε με όραμα και έργα. Ο ΒΟΑΚ, πού είναι, ο ΒΟΑΚ. Εκείνες τις συντάξεις που είχες υποσχεθεί θα τις επαναφέρεις στα κανονικά τους επίπεδα. Πού είναι, λέω τώρα εγώ. Όχι, γιατί καλό είναι το όραμα, καλό είναι για τα έργα, αλλά να βλέπουμε και κάτι τι είσαι και εμείς.

Ναι ρε Μανολάκη, ειδικά στις Αθήνας τώρα όσοι οδηγούν χαμογελάνε. Γιατί έχουν βάλει αρκετές κάμερες, οπότε πρέπει να παίρνουν όταν παίρνουν τις φωτογραφίες. Θα βγαίνουν χαμογελαστοί όταν θα πάνε το πρόστιμο.

Και αυτός ο Αντωνάκης, βρε παιδί μου, όχι ο Αντωνάκης με την Ελληνίτσα, ο άλλος ο Αντωνάκης που θα ή δεν θα κάνει δικό του κόμμα, αναρωτιέται, λέει, αν λειτουργεί η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Άργησες, Αντωνάκη μου, αυτό αναρωτιούνται όλοι οι Έλληνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και όταν πέρασες και εσύ από τη γαρέκλα.

Κωστάκη, πρόσεξα με τα τελευταία χρόνια. Μπορεί ο πρωτογενής παράγων να μην παράγει, αλλά σε αυτή τη χώρα παράγομεν πολιτικούς. Πάρα πολλούς πολιτικούς. Ήθελα να ξέρω, έτσι δουλεύει κανείς. Εκτός από εμάς τους πληρώνουμε, δηλαδή, ενώ μην το μπερδεύεις το θέμα.

βέβαια το παρακολούθησα το θέμα. 24 Ιουλίου η δημοκρατία επέστρεψε. Βέβαια μετά από 52 χρόνια είναι η σκηνή καταπονημένη, πεινασμένη, αλλά έχει το ίδιο όνομα.

Κοίταξε να δεις όπως εμείς πληρώνουμε αυτούς που έχουμε εδώ. Γιατί αναρωτιέσαι ποιος πληρώνει τους Χούθης? Ποιος θέλει να τους πληρώνει? Είναι σε μια χώρα που πεινάει. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε τίποτης. Και τα λέμε τίποτης, τίποτης. Μέχρι την μπισκότα από λάσπη κάνουν. Αλλά φράγκα για όπλα και πόλεμο με τους υπεριαλιστές υπάρχουν.

Πλησιάζομαι προς το τέλος. Εύχομαι ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Υπάρχουν τρόποι για να διασκεδάσεις και χωρίς πολλά έξοδα, ντράγι μου. Φτιάξε τα σαντουιτσάκια σου, πάρε το ψυγιάκι σου, καβάλα το μηχανάκι σου. Αχ, πόσο μου λείπουν όλα αυτά. Και τράβα ένα δρόμο. Αν θέλεις θάλασσα, αν θέλεις βουνό. Κάτσε κάτω από ένα δέντρο, φάει το σαντουιτσάκι σου. Πάρε και μια εφημερίδα, τι ωραία απασχόληση. Να έχεις μια εφημερίδα έτσι, όπως παλιά. Να μυρίζει το μελάνι, το χαρτί,

Πάντα ξέβαφαν οι εφημερίδες, μωρέ. Όχ, και εσύ. Εδώ ξεβάψανε τα όνειρά μας. Οι εφημερίδες σε μαράνανε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όσο εδώ ήτανε, πάει και αυτή η εβδομάδα. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την τελευταία εβδομάδα. Δευτέρα στις 12 ακριβώς θα είμαστε εδώ. See you all on Monday 12. Άντε, τζάστε τώρα γιατί θέλω να πάω να φάω. Πεινάω κι εγώ καμιά φορά. Φου και φου.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 5,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ιουλία Καλυμάνη live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.
5: I know I'm obsessed with her.
6: Say it. Say that you're in love with her.
5: I'm in love with her. I'm grateful.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ιουλία Καλιμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μουσικό
1: κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.

αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Μπήκαμε. Μπήκαμε, μπήκαμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Παρασκευούλα που τη βλέπεις στο ημερολόγιο και ξαφνικά συγχωρείς τους πάντες. Τον προϊστάμενο.

το συνάδελφο που σου στέλνει μήνυμα στις 5:59, τον μπροστινό που ψάχνει πάρκινγκ με ταχύτητα replay, ακόμη και τον εαυτό σου για όλα τα λάθη που έχει κάνει.

Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Ηράκλειο. Παρασκευή απόγευμα, η ώρα που οι υπολογιστές κλείνουν και το μυαλό φεύγει πρώτο από τη δουλειά. Το σώμα ακολουθεί λίγο αργότερα, μόλις βρει πάρκινγκ, βενζίνη και ψυχικό κουράγιο. Αν νιώθετε μια ξαφνική ανεβασμένη διάθεση χωρίς συγκεκριμένο λόγο, μην ανησυχείτε. Δεν είναι πυρετός, δεν είναι παρενέργεια του πέμπτου καφέ. Παρασκευή είναι. Και σήμερα έχουμε μια πολύ σοβαρή αποστολή. Να αφήσουμε την εβδομάδα πίσω μας με όσο το δυνατόν λιγότερες εκκρεμότητες και όσο το δυνατόν περισσότερη μουσική. Γιατί η ζωή είναι μικρή. Αλλά ένα απογευματινό μήνυμα που γράφει μπορούμε να κάνουμε μια γρήγορη συνάντηση. Τι μεγαλώνει εντυπωσιακά. Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι. Τσακάλια μου. Παρασκευή σήμερα, 24 του Ιούλη, βρισκόμαστε στη 25η ημέρα του χρόνου. Απομένουν ακόμη 160 ημέρες μέχρι να μας χαιρετήσει και το 26. Αρκετός χρόνος για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ή στην πιο ρεαλιστική εκδοχή να θυμηθούμε που ακριβώς τους είχαμε γράψει. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε περίπου στις 6 και 21 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 42 το βράδυ. Μια μεγάλη καλοκαιρινή ημέρα, τόσο μεγάλη που χωράει δουλειά, κίνηση, παραλία, βόλτα και τουλάχιστον 3 αλλαγές απόφασης για το που θα πάμε το βράδυ. Γιατί είπαμε στο Ηράκλειο δεν λέμε απλώς πού θα βγούμε, ανοίγουμε συζήτηση, δημιουργούμε επιτροπές, απορρίπτουμε 15 προτάσεις και τελικά πηγαίνουμε εκεί που πηγαίνουμε πάντα. Αυτό δεν είναι αναποφασιστικότητα, είναι παράδοση. Στο εορτολόγιο σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Χριστίνας, της Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζουν η Χριστίνα, η Χριστιανά, η Χρήστα, η Χρήστη και ο Αθηναγόρας. Γιορτάζει και αυτός. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, χαρά, ευτυχία και πολλά πολλά χαμόγελα. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Στον καιρό τώρα, στο Ηράκλειο έχουμε ζέστη, κουφόβραση, κυρίως ηλιόλουστη ημέρα με τη θερμοκρασία κοντά στους 29 βαθμούς. Κάποια στιγμή βέβαια στο αυτοκίνητο εγώ είδα και 40, τώρα στον ήλιο βέβαια. Το βράδυ γύρω στους 22 λέει. Από τις 6 το απόγευμα όμως βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για την Κρήτη, καθώς υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες. Με απλά λόγια, ο καιρός ξεκίνησε καλοκαίρι και αποφάσισε να κλείσει την Παρασκευή με δραματική ανατροπή. Χαρά που θα την κάνουν τα beach bar. Σαββατοκύριακο έρχεται.

Λοιπόν, όπου και αν βρίσκεται αυτή τη στιγμή, στο τιμόνι ψάχνοντας ποιος αποφάσισε ότι η Παρασκευή στις 6 είναι η ιδανική ώρα για να βγουν όλοι στο δρόμο, στο γραφείο κοιτάζοντας το ρολόι με την ένταση ανθρώπου που περιμένει αποτελέσματα εξετάσεων, στο σπίτι προσπαθώντας να αποφασίσετε αν θα βγείτε απόψε ή αν θα πείτε το μεγάλο ψέμα, ή κάπου στην παραλιακή, στα λιοντάρια, στην Γνωσού, στα Μάλια ή στο κέντρο. Χαλαρώστε. Η εβδομάδα τελείωσε, ό,τι λύθηκε λύθηκε, ό,τι δεν λύθηκε απέκτησε μια πολύ όμορφη νέα ονομασία. Ποια? Θέμα της Δευτέρας. Και η Δευτέρα για την ώρα είναι ένα μακρινό και εντελώς θεωρητικό γεγονός. Σήμερα θα κινηθούμε με ανεβασμένους ρυθμούς, με τραγούδια για τον δρόμο, για την πρώτη απογευματινή βόλτα, για εκείνη τη στιγμή που ανοίγεις λίγο περισσότερο το παράθυρο και θυμάσαι ότι η ζωή δεν είναι μόνο λογαριασμοί, υποχρεώσεις και κωδικοί που πρέπει να έχουν κεφαλαίο, αριθμό και ειδικό χαρακτήρα. Θα ακούσουμε δυνατές μουσικές, φρέσκες επιλογές, αγαπημένες επιστροφές και κομμάτια που έχουν μια παράξενη ικανότητα να σε κάνουν να νιώθεις πρωταγωνιστής σε ταινία, ακόμη και όταν περιμένεις το φανάρι πίσω από κάποιον που ανακάλυψε εκείνη τη στιγμή ότι το πράσινο είναι απλώς μια ευγενική πρόταση. Θα μιλήσουμε και για τις μικρές αποφάσεις του Σαββατοκύριακου, θάλασσα ή βόλτα, παρέα ή ησυχία, έξοδος ή καναπές και φυσικά το μεγάλο καλοκαιρινό δίλημα. Όχι καρπούζι ή πεπόνι, αλλά να οργανώσουμε κάτι από νωρίς ή να γράψουμε στις 9.30 το βράδυ στην παρέα τι κάνουμε σήμερα. Και μετά να παρακολουθούμε 15 ανθρώπους να απαντούν εγώ μέσα, χωρίς κανένας να προτείνει πού ακριβώς είναι αυτό το μέσα. Πολλά είπα, ε! Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά τώρα στο www.musicokanali.gr. Βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. 2 ώρες με μουσική, καλή διάθεση, έξυπνη ματιά στην καθημερινότητα και όσο γέλιο χρειάζεται για να φύγει η σκόνη και αυτής της εβδομάδας. Όχι όλοι, κάποια πράγματα θέλουν και πλυντήριο, δυστυχώς. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Πώς θα κερδίζετε? Παίρνετε τώρα στο 28 13 60 2 60. Ξαναλέω, 28 13 60 2 60. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Gizmo Βαρύλιας. Where is the love? Πού είναι η αγάπη, αναρωτιέται? Πού να είναι, βρε Γκίσμο? Στο ψυγείο ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παγωμένη μπύρα.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας και σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται. Απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, την πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πάματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Επιστροφή στον αέρα λοιπόν, με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε.

Και ξεκίνησε, ξέρετε γιατί? Γιατί έρχονται καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω, να περάσουμε καλά, να χαλαρώσουμε, να διασκεδάσουμε. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται, παιδιά. Γι' αυτό Τεχνόπολης και Βιτσέντζος Κορνάρος μέσα από το μουσικό κανάλι μοιράζουν δωρεάν εισιτήρια για τους πιο γρήγορους όμως. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για σήμερα.

Για πάμε λίγο, για πάμε. Εραστής μερικής απασχόλησης. Όχι εγώ, παιδιά. Ο Στίβι. Part-time lover. Stevie Wonder. Όταν η παλιά αγαπημένη μουσική συναντά τον νέο ρυθμό, η καρδιά χτυπάει λίγο πιο γρήγορα.

να στείλουμε και μια μεγάλη καλησπέρα, μια μεγάλη αγκαλιά στα κορίτσια μας που αυτή τη στιγμή αγωνίστηκαν για το ομαδικό στους Πανελλήνιους Αγώνες Συγχρονισμένης Κολύμβησης που γίνονται αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μέχρι στιγμής είναι πρώτες. Μακάρι να μείνουν εκεί. Την αγάπη μας, κορίτσια. Και μια που είπαμε Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, να πούμε ότι και χθες είχαμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια, μάλιστα με δύο ελληνικές ομάδες να συμμετέχουν για το Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε μεγάλη νίκη στην Πολωνία ενάντια στην Δυναμό Κιέβου με 2-3, με ένα μαγικό Γιάννη Κωνσταντέλια για ακόμα μία φορά. Εκπληκτικός, εκπληκτικός. Και ο Παναθηναϊκός πέρασε αυτός για το Conference Link μέσα στην Ουγγαρία με 1-2. Άντε να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, ε!

shot, a one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Or just let it slip? Yo, his palms are sweaty. Καλά θα τα πει. Μουσικό κανάλι ακούτε όμως εσείς, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης από το Ηράκλειο Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στον χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μαγευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ιουλία Καλιμάνη live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ήταν προθέρμανση, τώρα αρχίζουν τα καλά. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική,

έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και τι ωραία αφορμή θα είναι να πάμε ένα σινεμά. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της, το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς.

Είπαμε, το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να πάρετε τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

Τι ωραίο τραγούδι. Έχει αρχίσει το φως να πέφτει, η ζέστη υποχωρεί. Πολύ θυμάται ότι μπορεί να είναι όμορφη, ιδιαίτερα όταν δεν προσπαθείς να παρκάρεις στο κέντρο. Είναι η ώρα που η παραλιακή μοιάζει λίγο με κινηματογραφική σκηνή, μέχρι να περάσει δίπλα σου ένα μηχανάκι και να σου θυμίσει ότι παραμένουμε στο Ηράκλειο. Η Παρασκευή δεν αλλάζει όμως μόνο το πρόγραμμα, αλλάζει και τον τρόπο που κοιτάζουμε την πόλη, οι ίδιοι δρόμοι, αλλά λίγο περισσότερη προσμονή. Η πόλη αλλάζει βάρδια και εμείς εδώ αλλάζουμε ταχύτητα. Από εδώ και πέρα η μουσική γίνεται πιο νυχτερινή, πιο ζεστή και λίγο πιο απρόβλεπτη.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας και σε παράλληλη μετάδοση και ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθώμα?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας, εκεί που συνήθως συμβαίνουν και τα καλύτερα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν. Τελευταία στροφή για σήμερα, βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και πάμε να απολαύσουμε τη μουσική.

Λοιπόν, τελευταίο μισάωρο είπαμε, και επειδή είναι και η τελευταία ευκαιρία για σινεμά, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση, και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Λίγα λεπτά πριν από τις 8 και κάπου εδώ φτάνουμε και εμείς σιγά σιγά στο τέλος μας. Αλλά για σας η Παρασκευή μάλλον μόλις αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε με τον ήλιο ψηλά και φτάνουμε στην ώρα που σιγά σιγά αρχίζει και χαμηλώνει. Οι παρέες συγκεντρώνονται και τα σχέδια αρχίζουν επιτέλους να μοιάζουν με σχέδια. Αν δεν έχετε αποφασίσει ακόμη τι θα κάνετε, μην πιέζεστε. Μερικές από τις καλύτερες Παρασκευές ξεκίνησαν με τη φράση «Δεν έχω κανονίσει τίποτα». Όπως και να έχει, να προσέχετε στους δρόμους, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να θυμάστε. Καλή έξοδος δεν είναι εκείνη που φαίνεται τέλεια στις φωτογραφίες, αλλά εκείνη που δεν χρειάζεται φωτογραφίες για να τη θυμάσαι. Μουσικό κανάλι ακούσατε, 105,1. Ο Δήμος Κιβωτίδης ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τα μηνύματα και τις μουσικές επιλογές. Καλό βράδυ, όμορφη Παρασκευή και να περάσετε όπως πραγματικά θέλετε, όχι όπως πιστεύετε ότι πρέπει. Εμείς πρώτα ο Θεός τα λέμε από Δευτέρα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

church.

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

μακριά. Και τότε είδα τα μάτια σου.

Μουσικό κανάλι 105,1.